Καραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άνα τραφά, του ρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, φουκασιά, ταλούν. Φουκασιά ραμπέλη, κοϊμπάνια, μέλεφαν φιδέλ Καστρό, τσιβδίκουρ έμφαν μην φούτσιν. Τελπα και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμέτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρα, τσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμέτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάν που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ. Είναι σώρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μουσουρ τόκα μουτσι διατόκλαρβε, μουσουρ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, si vous n'avez pas de survie. Et nous avons dit ma poule, courage. Ce numéro 9.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσία τένα εβα... Εβα τένα μτούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει... Φίταν τέμα να ρέτς. Να μαφίσου να μίσου να νουάν νεκίζε οτσάν. Να νουάν τένα που να νεκίζε ρέτς. Τσιτέ, τα λούδαν τσιτέ, μανό κασπούς, ραγωμαντέ. Τσι, μανά σατάνα να... Εσό, εβα τένα, μανά σατάνα να ματέτη και μανά σέλα.
2: Τένα να πτούμπου, να ντέ ο λούρατε, τένα να πτούμπε. Ναι, θα καφώνα σαν τάντρο να σατρί. Ήταν έτσι με την τένα νόν, τα ρεμανό, μπα ήρθω, θα τέρφω νόν, για φαγιάνκο. Ματάωτα χωαρίτνα, θα τέρφω τσίτα μάστη, ματάωτα. Αν τα βατσάνα λουσάνε, νεκίστον φόκαν τσάν μίτσε, τα βατσάνα, τερασέντα φόκα κελέρα, τι μάνα σατάνα, να τι μάνα.

0: τι βάτκελ με ραμαίτ, να σαν σοφ, τι ζετιναρεύ. Θα γαν φάτμα νου φκισαύ, λίτα που καβαλάς ενα ρεύ.
1: Αφατσίλια που κλίτ, ο ήρατ.